Αρή, αρή, αχίνα του κουρπαρικού σπάνι, κάσεν και τα κυσίτο. Μάριο, ανάγκουα, πάει, έχω τσιμπαϊ, καμούς, πακάν, και Γκαμπριέλα, δε μισαμόρες, τα κυστού, αντούκου, ου, γιάρι μου, κουνάπα. Χάν, κουνάπα, χαρμαν, ναι. Κουνάν, καί, ουλιά, κουνάς, τα ουγερίς, πακάι, και τα τερμούντο μαμάνι, μαμαχημένο μαμάνι,

0: τάταχ, για κοιτούψη μάνα κάντιου, άσχα γαρπανά παχτίαν σώνας προδουκτίβας, πάλι άλτο, por ejemplo, γραβένες ήταν δεπρέσα, σύστημας δεζιέγο, και κυλιαν τάταχ σώναν δίνα, τσάι κούνας χαπαρικούναν κάργα ή κούναν διάγα ο καλιά ανιβερσαριούπι αγέντα δεπαρταμεντάλ σούμαχ κανάν παχ λιαχτάντσίς παχ, πέρο μάνα νήματα τσάι μάντα παρλανκούτσο αλλά αυτοριδάτ πρινσιπάλ κάναν κάργα καϊ γοβερνατόρ Λεονάρδο Λόσα πάει κομμαντάναν κάργα, λιδεράναν κάργα σούμαχ αγέντα δεπαρταμεντάλ κανάν παχ, πέρο μάνα αλλά ινούτιλ κάσγα καϊ ζουνιτόγα Chaparellaman, Zipusian Zapacuti, y Chaimantata, Joaquín Díaz, Caipi, Casian Cochabambapi, pero Feriasman, Zipuncu, Chaillapi, Sumagmi, Jurisanco, Ajasto, Marisanco, Tusurisanco, y Mana Gestión Cancho, Javaris Gaikumangina, Chaipatamanta, Ala Crisis, Ala Chamurpan, Tucuima, Subirpan, Aicha, Subirpan, Anta, Subirpan, ya Ala y Arjaimantaps, αλλά familias pobres ο Ανιουρπάσαν η Σιανκούνια, pero claro, políticos sigue κουσίστας καρικουσιάνκουις, και τροπικουλιαμάντα βιδεός χαβαρίντσι, μα είναι τάτσεβο Μοράλες, Λεονάρδο Λόσα, σωμά, αιτσιάς απαρικουσιάνκου, gente humilde καϊκου, και μαντάτα νηρίνκου, líder de los humildes, αλλά si mi lancumante chaita de oximunku y en sí a la kai politics a la tikilian kasganku derecha izquierda tangallankus lunas está por puro intereses políticos
1: pobres. Uy ashkara parlana kan manita ta Alejandro kai kutimpi panis pisilla cargorizan jepan picha estaban parlarikusun a tiempo no gaiku felicitariku yupaichaiku tuku jochalusta jochalasta ina castenga aniversarius hawa kachun ari jepan kuti kama pachinis gaiko kai kutimpi chaiwanta oruro kama kutinimuiku José Ramírez